0: να καγωγίζει.
1: Να κάνει το ατάμ.
2: Σάρκι ούρφι.
3: Χίρια. Παραγγελόλο. Αντολά.
4: Χίρια.